0: έχουμε πλέον και θέλει.
1: Σαν να σου πάω μας. Πάντα νόμιδε. Μαγεία. Βρήκαμε ερμοζή. Δεν σε μεσέ μεσέ. Μου τσου σέστα.
2: Aqui toca tudo que você quer ouvir. Sintonia total com você.